Τετέκρατα, κοιτάνα, τα. Του με ρε, κάτε και τεκά. Τυρί και τετάκα, τυρί και τετάκα, τα. Τάκα την καμετάκα, τάκα την καμετάκα, τάκα την καμετάκα.